παραλία. Του βέραρ τσεβεξένη μπραλία. Χουέλα πες, δαύτ μου δει, ερτ χελμάιντς με ναχά.

Φιδόβα γαούμα του, φιδόβα. Φιδόβα εγώ φιλίγο. Αγαπητοί μου, φιδόβα να φύγουν σε άλλα τάδα. Και φιδόβα να φύγουν λίγο τάσιτα. Έτσι, όπω το γαμμό, τα γαούμα του. Φιδόβα.